άγρια ποτράτα, κουτπτίτσε σοουιάτα, λετίσκο ζυμπαρζίτσε, σε σλίτα σαξ.